0: Μπορεί να είναι μια σπανά που πρέπει να πιστώσει. Θα μου ρίξει και το βούλο.
1: Είναι
2: Hallway. Είναι Hallway.
3: Είναι Hallway Radio 1.